με τους αμόρ. Κουσόν σε σκρίλι λίλε τα ρόσι δε στόρ. Για ίγε σκουρικά πλούστα σάου αλεάστον. Για πέλη δε βετάν τάσκους τε τβάτε μελκόρ.